να με σαμτσά, να με τζάνα. Γιώβι το μνεμό τσε καχα χε σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπί, να τζάνε κιού. Μου και σον και τσάλαγα χε σενιωρίτα.